τα είναι. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεστε μπροστά μου πάλι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

Λόγια δε μ' αφήνει. Με δυο

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

Βέβαια κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Το έπος που επινόησε ξεπερνάγε τη φύση του. Η αδοξά οδεύει προς τη λύση του.

ήταν, αυτές ήταν η κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Channel Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

Γεια σας αγαπημένα μου παιδιά μικρά και μεγάλα. Είμαι η Βάσια και εδώ στο Eternal Radio κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα θα λέμε τα παραμύθια μας.

και ένα ρέντιο. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια μουσικής.

ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους. Κι απ' τις μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω

φουντούκος, η καραμελίτσα και ο σβούρας συναντούν το λύκο και την κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος με τις καστανιές. Μια φορά και έναν καιρό, μια ηλιόλουστη μέρα, τα τρία σκιουράκια, ο σβούρας, η καραμελίτσα και ο φουντούκος, ξύπνησαν και χουζουρεύοντας, θυμόντουσαν με αγάπη την προηγούμενη περιπέτειά τους και ετοιμάζονταν να πάνε τη βόλτα τους. Είχαν σώσει ένα μικρό αυγό, το είχαν ζεστάνει στη φωλιά τους και το είχαν φροντίσει ώσπου έσκασε. Από μέσα βγήκε ένα μικροσκοπικό πουλάκι που έγινε ο καλύτερός τους φίλος. Οι μέρες πέρασαν, το πουλάκι μεγάλωσε και δυνάμωσε και μια μέρα άνοιξε τα φτερά του και πέταξε ψηλά στον ουρανό. Τα σκιουράκια το κοιτούσαν ώσπου έγινε μια μικρή κουκίδα. «Μου λείπει ήδη», είπε ο φουντούκος. «Και εμένα», είπε η καραμελίτσα σκουπίζοντας ένα δάκρυ. Ο σβούρας χαμογέλασε. «Ναι, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει. Το βοηθήσαμε να πετάξει και τώρα μπορούμε να το καμαρώνουμε». Έτσι με την καρδιά τους λίγο στενοχωρεμένη αλλά και πολύ περήφανη, ξεκίνησαν την πρωινή τους περιήγηση στο δάσος με τις καστανιές. Έπαιζαν κυνηγητό, πηδούσαν από κλαδί σε κλαδί και μάζευαν βελανίδια και κάστανα για το γεύμα τους. Ξαφνικά η καραμελίτσα σταμάτησε απότομα. «Κοιτάξτε εκεί!» Τα τρία σκιουράκια είδαν τον λύκο να τρέχει βιαστικά στο μονοπάτι που οδηγούσε στην καλύβα της γιαγιάς της κοκκινοσκουφίτσας. «Ουχ!» είπε ο σβούρας. «Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου». Αμέσως κρύφτηκαν πίσω από έναν χοντρό κορμό καστανιάς και παρακολουθούσαν. «Τι θέλει πάλι εκεί?» ψιθύρισε ο φουντούκος. «Αφού η γιαγιά κλειδώνει πάντα την πόρτα τώρα και δεν μπορεί να μπει». «Πρέπει να τον παρακολουθήσουμε», είπε η καραμελίτσα με ανησυχή. Ο λύκος έφτασε στην καλύβα και κοίταξε γύρω του. Τα σκιουράκια περίμεναν να τον δουν να προσπαθεί να σκαρφαλώσει στο παράθυρο ή να κάνει κάποια σκανδαλιά ή να έχει την εξέλιξη που είχε στο κανονικό παραμύθι του λύκου με την κοκκινοσκουφίτσα. Όμως εκείνος δεν χτύπησε την πόρτα ούτε προσπάθησε να μπει. Αντίθετα, άρχισε να ψάχνει κάτω από τους θάμνους, πίσω από τις γλάστρες και γύρω από το πηγάδι. «Τι κάνει?» αναρωτήθηκε ο σβούρας. Τότε ακούστηκε ένα μικρό κλάμα. «Μιάου, μιάου». Από ένα βάτο ξεπρόβαλε ένα ολόασπρο γατάκι. Ήταν η Λάμψη, το γατάκι της κοκκινοσκουφίτσας. Ο λύκος το πλησίασε προσεκτικά. «Επιτέλους, σε βρήκα», είπε ανακουφισμένος. Το γατάκι μαζεύτηκε γιατί φοβήθηκε στην αρχή. Δεν τον εμπιστεύονταν. Τόσα είχε ακούσει πια γι' αυτό τον κακό το λύκο. Τα σκιουράκια κοιτάχτηκαν έκπληκτα και έτοιμα να ορμήσουν να σώσουν το γατάκι. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε και ο κοκκινοσκουφίτσα κρατώντας το καλαθάκι της. «Το βρήκες!» φώναξε χαρούμενα. «Το ψάχναμε από χθες!» Ο λύκος χαμογέλασε. «Ναι, η γιαγιά μου είπε πως χάθηκε κοντά στο δάσος και έτσι έψαχνα από το πρωί». Τα σκιουράκια βγήκαν δειλά από την κρυψώνα τους. «Δηλαδή δεν ήρθες για κακό?» ρώτησε η καραμελίτσα. Ο λύκος γέλασε. «Όχι βέβαια. Είμαστε σε άλλο επεισόδιο τώρα. Τελείωσε εκείνο που ήμουν κακός. Ξέρω πως όλοι με φοβούνται εξαιτίας της παλιάς ιστορίας και τώρα προσπαθώ να γίνω καλύτερος φίλος για όλους στο δάσος και πρώτα για την κοκκινοσκουφίτσα και τη γιαγιά της που τόσο πολύ τις έκαναν να πονέσουν». Η κοκκινοσκουφίτσα χάιδεψε το γατάκι. «Μας βοήθησε πάρα πολύ σήμερα», είπε. Ο σβούρας χαμήλωσε το κεφάλι. «Μάλλον βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπέρασμα». «Δεν πειράζει», είπε ο λύκος. «Είναι καλό να προσέχετε τους φίλους σας. Εκεί είναι κρυμμένος και κάποιος που δεν έχει πάντα καλό σκοπό. Όπως εγώ στο άλλο επεισόδιο». Τότε ακούστηκε ένα γνώριμο κελάιδημα από ψηλά. Τα σκιουράκια σήκουσαν το βλέμμα τους και είδαν το πουλάκι που είχαν μεγαλώσει να πετά πάνω από τις καστανιές. Έκανε έναν κύκλο στον ουρανό και κατέβηκε για λίγο σε ένα κλαδί κοντά τους. «Κοιτάξτε!» φώναξε ο φουντούκος. Το πουλάκι κελάιδισε χαρούμενα σαν να τους έλεγε «Ευχαριστώ». Τα τρία σκιουράκια χαμογέλασαν. Η φωλιά τους μπορεί να είχε αδειάσει, αλλά η καρδιά τους ήταν γεμάτη.
Και εκείνο το απόγευμα, μαζί με την κοκκινοσκουφίτσα, τη γιαγιά, το γατάκι και ακόμα και τον Λύκο, κάθισαν κάτω από τις καστανιές και μοιράστηκαν ιστορίες της γιαγιάς και γέλια, μέχρι που ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από τα βουνά και γύρισαν όλοι σπίτια τους. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Την άλλη Κυριακή εδώ, με κάτι καινούριο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.

πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβγώ κάποιον άγνωστο να βρω.

άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληρό κολάρο θα φορεί, μολόχρυσο ρολόι. Μορφός πολύ θα βάζει και κολόνια και θα μ' αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
0: Ακούτε Eternal Radio.
4: Κι-ροκ. Ή μήπως metal. Δεν χρειάζεται να διαλέξετε, γιατί βάλαμε τα καλύτερα τραγούδια από όλο το φάσμα της rock και της metal στο μουσικό μας shaker και σας σερβίρουμε το πιο απολαυστικό μουσικό ποτό. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και μαζί θα απολαμβάνουμε ροκόμελο στο Eternal Radio.

Και πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Αντώνης, επόμενες 2 ώρες θα σερβίρουμε ροκόμελα. Ένα από το οποίο σήμερα έρχεται έξτρα κουνημένο και έξτρα ανακουνημένο, εν πάση περιπτώσει. Ανακτό, ανακαινισμένο, ανακουνημένο, κουνημένο, ανακατεμένο αυτό. Πώς το λέγει ο James Bond, να είναι ανακατεμένο, όχι κουνημένο, εμείς και τα δύο είμαστε. Shaking on staking, όπως έτσι λέγεται. Bond, James Bond. Bond, Ρώσο Bond. Τέλος πάντων. Εμείς εδώ είμαστε. Κουνημένοι, ανακατεμένοι. Αναμαλιασμένοι. Όλα τα μένει, δεν ξέρω. Πάντως τι μας μένει, 2 ρίτσες περίπου παρακάτι, για να κουνηθούμε καλά.

Μάσκες λοιπόν και φώτα, εντάξει, δεν έχει να κάνει με κούνημα στιχουργικά. Μουσικά όμως εννοείται ότι έχει να κάνει. Είναι ένα πολύ ξεσηκωτικό κομμάτι. Καλησπέρα λοιπόν φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Βράδυ θα έλεγα, αλλά δεν γίνεται πλέον. Εντάξει, απόγευμα Κυριακής θα έλεγα. Μπορεί να είναι 8 η ώρα αυτό, αλλά έξω είναι απογευματάκι, έχει φωτάκι, ζεστούλα κτλ. Οπότε δεν μπορώ να πω βράδυ Κυριακής. Είναι απογευματάκι προς βραδάκι, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, ναι, είπαμε να ανακουνήσουμε λίγο έτσι την ημέρα σας, το βράδυ σας, το απόγευμά σας, εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε εδώ πέρα να σας ξυπνήσουμε, να συμβούμε μια κλασική μας ροκόμελα. Είπα να βάλω κάποια κομμάτια που είχα έτοιμα από την εκπομπή της Τετάρτης, τα οποία δεν έβαλα κανένα από αυτά. Αλλά να λέω, επειδή είναι αρκετά έξι του μισάωρου, του τελευταίου μισάωρου για όσους καταλαβαίνουν, είπα να τα μην βάλω καθόλου για τέτοια ώρα, να βάλω από εδώ, με τη χαλαρή μου. Όχι, ας τα κάβα για σαν βάση για την Τετάρτη. Προς το παρόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο τα μουσικά, τα φώτα. UFO, Unknown Flying Object, Lights Out.

Lights Out. Θα το αφιερώσουμε λοιπόν στην ημέρα που σιγά σιγά τα φώτα της αρχίζουν και φθήνουν, θα έλεγα ο λιγοντή. Ναι, ως UFO Lights Out. Πολλές πολλές καλησπέρες όσους έχουν ήδη συνδεθεί και όσους συνδέονται σιγά σιγά. Άντε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες, έσπιν αρχίσει. Δεν ξέρω, θα υπάρχει κύμα έτσι συνδέσεων ή θα είναι όλοι είναι στο κύμα της θαλάσσης και δεν σπασεύονται. Καλησπέρα στον Ιμπρέλα που μόλις έκανε την εμφάνισή του. Είναι αυτό, είναι, άκουσε το κομμάτι Lights Out, έτσι που σβήνουμε τα φώτα και είπε να δώσει το φως του στην υπέρλοπος. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνει. Καλησπέρα στον Νίκο Τωρακόμενο, το παλικάρι ως φαλή εδώ πέρα. Είναι καλημέρα στον Έρμαν, καλημέρα. Πώς το είπα αυτό. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα και στο Σωτήρι. Και βεβαίως, τι έχω φάει για τη συνέχεια, δεν έχω ιδέα λοιπόν, παιδιά. Σήμερα είναι μία από αυτές τις εκπομπές πάλι που δεν έχω προλάβει να ετοιμάξω πολλά πραγματάκια, σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και το πιο δύσκολο, το πιο δύσκολο κομμάτι, μέρος εκπομπής, το πρώτο δηλαδή, το βρήκα 10 λεπτά πριν την έναρξη και το βρήκα 10 λεπτά πριν την έναρξη και είχα άλλους, μάλλον δεν είχα καν, εν πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τα έχει αυτά, είχαμε την προτιμή.

άμα νιώθω σήμερα λίγο σαν νεκρός, την Τετάρτη που έχω πάλι εκπομπή, πώς θα εμφανιστώ? Το έχω απορία, δεν ξέρω, βοηθήστε κι εσείς λίγο.

Φυσικά, αγαπημένα διάφανα κρίνα κλόουν την Τετάρτη, την Κυριακή νεκρός. Ναι. Ναι, καλή ιδέα το με τι να ξεκινήσουμε την Τετάρτη. Γενικά, ξέρετε, το πιο δύσκολο μέρος της εκπομπής είναι το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι, πραγματικά. Γιατί θέλω να έχει κάποια κριτήρια τα οποία είναι στο παράξενο μυαλό μου, πας περιπτώσει. Τέλος πάντων, και πάντα. Ναι, περίεργο εσύ, περίεργο και εγώ. Τι να κάνουμε, οπότε, ναι, η σύμπνευση με εμάς και θα ξεκινήσουμε με τρύπες την Τετάρτη. Γιατί όχι, δεν ξέρω. Μάλλον μπορεί, ναι. Παρότι το τίτλος του κομματιού που ακούμε τώρα, The Kids Aren't Alright, ότι δεν είναι εντάξει τα παιδιά, γιατί τώρα μου θυμίζει άλλο κομμάτι. Λες να το βάλω. Μετά, δεν ξέρω γιατί όχι. The Offspring, τα παιδιά έχουν εδώ δίκιο. Να καλησπέρα μου το

The Offspring, ή Offspring σκέτο, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω γιατί βάζουν το δε μπροστά και μου χαλάνε και τη σειρά στα, σε αυτό. Τι είναι αυτό ο φάτσα που τη λε, φίλτατε, Βαγγέλη, τι είναι αυτό ο φάτσα, ή δεν ξέρω, πραγματικά, ναι. Βλέπω μια φατσούλα. Πείτε και καταρχά, για να καταλάβετε τι λέμε, www.radio.net, βεβαίω. Για όσου να μπείτε και στο chat για να καταλάβετε, γιατί τώρα να σα πω εγώ ότι ξέρετε, κοίτατε αυτό το φάτσα. Δεν θα μπορέσετε να δείτε με από το μικρόφωνο. Είναι λίγο δύσκολο. Ακόμα η τεχνολογία δεν έχει καταφέρει να περνάει εικόνα από το μικρόφωνο. Γι' αυτό έχουμε τις κάμερες, βέβαια. Αλλά και γι' αυτό είναι ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση. Τι λέμε τώρα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε καταλαβαίνετε. Πείτε στο chat να πείτε μια καλησπέρα, να δείτε και το φάτσα κτλ. Είναι η Κούκι. Σε διχαίρεσαι. Φίλο του Ευαγγέλη, πραγματικά φάτσα. Όχι φάτσα, φάτσα. Μια και είναι η Κούκι. Και μιας και έκανα μουσικό συνειρμό, μάλλον τιτλικό συνειρμό, γιατί μουσικός ίσως να μην δένουν πριν από 4 χρόνια. Τώρα, δεν, άστο. Λοιπόν, έκανα μουσικό συνειρμό, τιτλικό μάλλον, γιατί μουσικός είπαμε δεν νοιάζει, δεν έχει τόσο. Ακούσαμε το The Kids Aren't Alright, αλλά τα παιδιά δεν είναι εντάξει. Οπότε εμείς πάμε να ακούσουμε τα παιδιά είναι εντάξει. Τι θυμπάω και θυμάμαι κι εγώ. Πουλικάκο στα πολύ παλιά του με τον εξταδάχτυλο. Αρχές δεκαετίας 70. Πρέπει.

Ένα ιστορικό έτσι, σχήμα για το ελληνόφωνο ροκ, έτσι εξαδάχτυλος βεβαίως. Και μας λέει εδώ υπέρλο. Καταρχάς, καλησπίζουμε την Κατερίνα, η οποία συνδέθηκε και αυτή στο chat βεβαίως. Λέει, έχει κάτι από ρυθμό Σαντάνα ή μου φαίνεται. Κοίτα, λογικό να έχει. Είναι εκείνη την περίοδο που είσαι λίγο μετά το Woodstock, ειδικά λέω λίγο μετά. Μπορεί να είναι γύρω στα 3 με 4 χρόνια, αλλά για την Ελλάδα είναι λίγο μετά, γιατί τα νέα αργούσαν και λίγο να φτάσουν. Οπότε έτσι κι αλλιώς ήταν επηρεασμένοι από την εποχή του μουσικού έτσι, κλίματος που επικρατούσε επί Woodstock. Οπότε ναι, είναι λογικό να έχει ρυθμό από Σαντάνα, οπότε δεν σου φαίνεται. Και New Kids on the Block μας λέει ο Έρμαν, ούτε αυτοί ξέρουμε αν είναι εντάξει, μπορεί να έχουν εξηγηθεί σκουλικιάρικα, οπότε δεν ξέρω. Και μιας και είπε, ανέφερε το όνομα Σαντάνα ο υπερλαμπρός, είπα να βάλω μια ωραία διασκευούλα. Για να σας δω.

τώρα θα σας έλεγα ποιο είναι το κομμάτι που ακούσαμε. Αλλά πλέον, γιατί το έχω φτιάξει, ρε παιδιά. Αυτό, δηλαδή, εντάξει, έκανα. Πολλές φορές ήθελα να σας κάνω έκπληξη, surprise, να καταλάβετε τι είναι. Και τώρα πλέον βγαίνει εδώ πέρα κανονικά ο τίτλος. Δηλαδή, βλέπετε ότι είναι Santana Fortune Chan featuring Scott Stapp. Stop it. Εν πάση περιπτώσει, μ' αρέσει που θα το ξαναχαλάσω πάλι έτσι. Γιατί έτσι είμαι αυτός, έτσι είμαι εγώ. Ξήγε με σκουλικιάρι κάπως, ξέρετε, από ώρες. Όντως λοιπόν, ρέγγε και σαρδέλε. Και εννοείται ότι είναι από τους ήχους πραγματικά της κιθάρας του Σαντάνα, που και να μην ακούσεις και να μην ξέρεις ένα κομμάτι, άνετα, ανετό, καταλαβαίνεις ότι ποιος είναι ο κιθαρίστας πίσω από αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν μερικοί ακόμα τέτοιοι έτσι κιθαρίστες. Θα ακούσουμε λίγο μετά άλλον έναν. Έτσι. Έχετε να προτείνει κάποιον κιθαρίστα που έχει καθιερώσει και αυτός το pop, δηλαδή pop rock, και μάλλον προστασία ονόματος προέλευσης στον ήχο της κιθάρας, έτσι αντιφέτα ένα πράγμα. Έχουμε τον Κάρλος Σαντάνα, έχω και εγώ ένα στο μυαλό μου επίσης. Για πείτε κι εσείς, έχετε κανέναν άλλο να...

Έτσι λοιπόν, σκάσε και κολύμπα, μας είπανε η Σπυριδούλα, έτσι και σκάσαμε και κολυμπήσαμε, μας μεταφέρανε με ένα εύκολο, ένα μουσικό και ωραίο τρόπο την ελευθερία και τη δημοκρατία της Αμερικής, βεβαίως, πραγματικότητα. Καλησπέρα και την Ευγενία, η οποία συνδέθηκε στο chat, www.radio.net, έτσι και να συνδεθείτε και εσείς, για να μπείτε και όλα τα ωραία. Αναφερόμαστε πριν σε κιθαρίστες, οι οποίοι έχουν σαν σήμα κατά τεθέν τους, θα έλεγα, τον κιθαριστικό ήχο τους. Αναφερθήκαμε λοιπόν στον Κάρλο Σαντάνα. Προσπαθούσα να σκεφτώ κάποιον Έλληνα κιθαρίστα που μπορεί να έχει κάτι παρόμοιο, δηλαδή ο ήχος του να είναι πολύ έτσι σήμα κατά τεθέν του. Δεν πάει το μυαλό μου σε κάποιο συγκεκριμένο κιθαρίστα. Βέβαια θα μπορούσα να πω κάπως τον Σόκρατες, έτσι, τον Γιάννη το Σπάθα. Βέβαια ήταν έλουρος και ήξερε να ελύσετε όπου χρειαζόταν, γιατί έκανε και session κιθαρίστες αρκετούς καλλιτέχνες και αρκετά άλλα συγκροτήματα. Παρ' όλα αυτά ίσως να μπορούσε να καταλάβει λίγο πολύ κάπως. Ένας άλλος όμως βεβαίως, ποιος με το που καταλάβεις, με το που πιάσεις την κιθάρα ακόμα πάλι και να μην ξέρεις ποιος είναι, ή μάλλον να μην ξέρεις κάποιο κομμάτι του, θα καταλάβεις αμέσως ποιος είναι.

Φυσικά, Money for Nothing, Dire Straits και το Mark Knopfler λοιπόν στην κιθάρα, που είναι και από αυτούς τους κιθαρίστες που άνετα, ανετότατα αναγνωρίζεις χωρίς και πες να βγάλει κάτι καινούριο, ας πούμε, δηλαδή να μην τους ακούσει ποτέ σου λοιπόν, και θα πάρω κάτι στην τύχη. Από την προσωπική καριέρα του Mark Knopfler θα ανοίξω έναν τυχαίο δίσκο, ο οποίος βγήκε το 1998, και θα βάλω ένα τυχαίο, πως έχει 8 κομμάτια, θα βάλω το 5ο, έτσι δηλαδή, χωρίς, στην τύχη, χωρίς προακρόαση, χωρίς τίποτα. Για να ακούσουμε λίγο έτσι. Ναι, το πείραμά μου δεν πέτυχε, γιατί είναι λίγο πιο περίεργο, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, να κάνουμε ναι στην τύχη. Στην τύχη πραγματικά. Στην τύχη πραγματικά, έρμα. Ίσως να είναι τελείως το συγκεκριμένο δίσκο. Δεν ξέρω. Δεν τον έχω ακούσει το συγκεκριμένο δίσκο, πραγματικά. Και για να βάλω αυτό το κομμάτι, για να δω τις υποπορία. Για να δω τι θα ακούσουμε. Είναι ακουστικές οι εκτελέσεις του. Γι' αυτό και τέλος πάντων δεν πειράζει. Θα επανέλθω βέβαια στην Dire Straits, οτιδήποτε είναι, το καταλαβαίνουμε αμέσως. Εν πάση περιπτώσει, εδώ ήταν στις προσωπικές του δουλειές, είναι με την ακουστική κιθάρα από ό,τι κατάλαβα στο δίσκο, οπότε δεν πέτυχε τόσο πολύ το πείραμα. Αλλά το πιάσατε το νόημα, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Άραγε σε αυτό θα ήταν στις τρύπες κάτι έτσι παρόμοιο. Θα έλεγα όχι. Είναι πολύ πειρασμένοι από διαφορά συγκροτήματα. Έχουν κάτι τόσο. Έχουν το στυλ τους, αλλά όχι τόσο. Τα διάφορα κρίνα ίσως όμως. Ειδικά ο κιθαρίστας, ξέρουν κάποιοι τι εννοώ.

Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πραγματικότητα, το ότι σκοτώνεις να είναι δικό σου για πάντα. Κάτι θα ξέρει ο Αγγελάκας εκεί με τις τρύπες. Τι να σας πω, εν πάση περιπτώσει, δεν συμμερίζομαι την άποψη τη συγκεκριμένη, αλλά αυτό μπορεί να είναι επιτική αδεία, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι. Τώρα μου βάζετε ιδέες κάποια στιγμή να κάνω κάποιο αφιέρωμα. Τώρα δεν ξέρω, θα προλάβουμε αυτή τη σεζόν, τη νέα σεζόν. Ίσως θα δούμε με γνωστούς έτσι κιθαρίστες, δηλαδή κάτι. Γιατί βάλαμε ήδη, ας πούμε, βάλαμε τον Μακ Νόφλερ, βάλαμε τον Κάρλος Σαντάνα και συνεχίζουμε τον επόμενο κύριο. Να κάνουμε, πρέπει να το δουλέψουμε λιγάκι. Να βρούμε και κάποιους Έλληνες έτσι, δηλαδή να παρτίσουν το αφιέρωμά μας.

πραγματικά κάθε φορά που ακούω αυτό το κομμάτι θα ήθελα να ήμουν στην φάση εκείνων των ανθρώπων που ζούσαν και ακούγανε ροκ μουσική το 1975 που βγήκε ο συγκεκριμένος δίσκος, ο πρώτος των Richie Blackmore's Rainbow ή μετά μόνος και το Rainbow, μπας περιπτώσει, και πιάσανε αυτό τον δίσκο στα χέρια τους με ένα εκπληκτικό για μένα εξώφυλλο από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μου εξώφυλλα, χωρίς να, εντάξει, φαντάζομαι οι περισσότεροι που τον αγοράσαν τότε θα ήταν λόγω του Richie Blackmore και την ιστορία που είχε στους Deep Purple, όταν φεύγοντας από εκεί και κάνουν στο δικό του το συγκρότημα και να πιάσουν το δίσκο, να το βάλουν στο pick-up τους βεβαίως, και η πρώτη επαφή με αυτό το συγκρότημα να είναι αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, έτσι, με αυτή την εισαγωγή της εκπληκτική της κιθάρας και στο καπάκι να σου δίνει χαστούκια η φωνή του Ronnie James Dio. Αχ, δηλαδή έχω πει αυτό, δηλαδή πώς το έχουμε πει, το έχουμε συγκινηθεί σε λάθος εποχή, δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να ήμουν στις εποχές που τότε βγαίναν αυτοί οι δίσκοι για να τους ζήσω από κοντά και όχι με την ιστορικότητα μετά, γιατί θυμάμαι πως τουλάχιστον πως ζήσαμε κάποιους ιστορικούς δίσκους της ελληνικής ροκ, βλέπε Τρύπες, βλέπε Ξύλινα Σπαθιά, όπου ήμασταν όταν βγαίνανε και ήμασταν μέτοχοι της ιστορίας. Θα ήθελα όμως να ήμουν και μέτοχος της ιστορίας της ροκ από γεννησιμιού, εντάξει, ροκ δεν μπορεί να την πεις γεννησιμιού, είναι δεκαετία του 70, είναι κάπως αποκορύφωση, λοιπόν, έτσι ακριβώς με τη φωνή ερχόταν και έκλειξε, γιατί τον Blackmore τον ξέραμε, αυτό ακριβώς είπε Λαμπρέ, αυτό ακριβώς, να βάλω το λάθος αποχή του Γαϊτάνου. Τώρα, όχι, ναι, τέλος πάντων. Να πούμε καλησπέρα στον Νίκο τον Γιακουμάκη, ο οποίος συνδέθηκε στο chat. Να πούμε όπως πολύ, πολύ καλά μας λέει εδώ ο Έρμαν, συγχαρητήρια και για το δελφινοκόριτσο, την Δίνα, η οποία πήρε το μετάλλιο, εννοείται, και σήκωσε έτσι, το ροκόμελο ψηλά. Εννοείται βεβαίως. Ψυχολογικός υποστηρικτής και χορηγός το ροκόμελο στην Δίνα, βεβαίως, εννοείται. Το βάλουμε και στο μπλουζάκι μαγιό, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Ναι, αυτό ωραία ιδέα θα είναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Ίσως προσπαθώ στο μυαλό μου να προετοιμάσω αυτό το αφιέρωμα κάποια στιγμή με τους γνωστούς κιθαρίστες, είτε είναι μόνοι τους όπως λέει ο Κάρλος Σαντάνα, Τζίμι Χέντριξ που πολύ καλά αναφέρατε νωρίτερα, είτε είναι σε συγκροτήματα όπως είναι εδώ τώρα η Rainbow Ferripin, και προσπαθώ να σκεφτώ κάποιους Έλληνες κιθαρίστες, και πήρε και δεύτερο μετάλλιο μας λέει. Αυτά είναι, εμείς το νέο. Έτσι. Ναι. Αυτά είναι. Και εμάς μας έδειξε το πρώτο στο Ήπτιο. Λέει, το άλλο ήταν πεταλούδα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Από Ήπτιο μόνο στο κρεβάτι που κοιμάμαι Ήπτιο, ξέρω. Όλα τα άλλα δεν τα ξέρω. Τι λέτε τώρα, έχουμε μία πρωταθλήτρια στο chat. Τι λες τώρα, καλησπέρα. Μόλις μπήκε και η Τίνα, βεβαίως. Λέγαμε για το Ήπτιο και για το μετάλλιο και λέγαμε ότι εμείς το μόνο μετάλλιο που έχουμε στο Ήπτιο είναι αυτό που παίρνουμε στο, έτσι, στο, ναι, ναι, ναι, στο κρεβάτι που είμαστε Ήπτια. Και πάμε σε αυτούς, κάνουμε. Ναι, είναι και αυτά, είναι και αυτά. Ναι, βεβαίως, αγάκι, ακούω να μιλάτε για πάνω στην ώρα, πάνω στην ώρα. Βέβαια, το κομμάτι το που μπει τώρα δεν έχει να κάνει καμία σχέση με όλο αυτό, γιατί το έχω ετοιμάσει, γιατί λέγαμε και τους κιθαρίστες. Θα ετοιμάσω κάτι στη δεύτερη ώρα. Είναι από τις εκπομπές όπου είπαμε δεν έχουμε προλάβει να ετοιμάσουμε πολλά πράγματα, έως σχεδόν τίποτα δηλαδή. Οπότε, σε έναν κιθαρίστα που στην ελληνική ροκ που μπορώ να φανταστώ είναι ο Χριστόφορος Κροκίδης, όπου για αρκετά χρόνια και σε αρκετούς δίσκους συνόδευε τον Βασίλη Κωνσταντίνου με αρκετές πολλές επιτυχίες. Και με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε την πρώτη ώρα του Ροκόμελου και θα επανέλθουμε μετά με τη δεύτερη και θα δούμε τι θα.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

δεν τρέχει τίποτα, αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, κάπου ξέρω πως θέλω.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Δέκα χρόνια δεν αρέσει. Τα λόγια που να πας.
3: Δέκα χρόνια ήταν ρέντιο, βεβαίως, ακριβώς αυτό. Ο Θωμάκος, να καλησπέρισουμε. Δεν καλησπέρισε το Θωμά, εννοείται κλασικά. Στου όσου μα ακούνε, Θωμά, Θάλια και όλο αυτό που μαζεύεται. Φυσικά, καλησπέρισε. Καλησπέρισε και όσου μα ακούνε εκτός, εντός και επί τα αυτά των chat. Σαν κάποιον που μα ακούει από την Ελβετία, βλέπω εδώ στο χάρτη. Εντάξει, χάρτη δεν θα πω. Οι συνήθεις ύπτους χώρες, αν είναι καμιά άλλη περίγεια, θα σα το πω. Οπότε δεν θα στείλω τώρα την Ελβετία, έτσι να ξέρουμε να σα πούμε. Καλησπέρα λοιπόν στην Ελβετία και όποιο μα ακούει από εκεί, α στείλει καμιά σοκολάτα και. Ξέρω εγώ, κανένα βαρέλ με το τοπικό προϊόν που είναι φράγκα. Δεν ξέρω, κάπως έτσι. Έχουν δέντρα εκεί στις τράπεζες και τα βάζουν. Τα λεφτόδεντρα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω κάτι τι μπορεί να έχουν. Και φυσικά, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μπορεί να μας ακούει και εκτός chat. Οπότε www.eternapavlaradio.net. Και όπως έχω πει σήμερα, δεν έχω ετοιμάσει απολύτως τίποτα. Πάντα βάλω σαν ένα χαλάκι. Το νιώθουμε, το νιώθουμε. Πού πήγε, έχω το φύρο στην Τίνα και έφυγε. Φυσικά είναι ότι. Και τον πεθαίνω του Έρμαν. Που σα ακούγεται αναγκαστικά. Θα βάλω Αντάρτικα μετά, κάτι δηλαδή. Άμα είναι έτσι.

εννοείται αφιερωμένο στην Τίνα, έτσι το νιώθουμε δικό μας το μετάλλιο αυτό, που πραγματικά δεν ρέξαμε ούτε πόδι, αλλά είπαμε ψυχολογικός χορηγός Τίνας εδώ.

Και φυσικά αυτή ήταν η Queen. We are the champions, έτσι, γιατί την οποία μόλι συνδέθηκε στο chat και συνδέθηκε και η Ευγενία. Και όταν η Ευγενία, μπήκε μέσα η Κατερίνα. Τι γίνεται, παιδιά, λες και νιώθω. Κάνουμε rotation, είναι σε αγώνα μπάσκετ. Μπαίνει ο ένα, βγαίνει ο ένα, κάνουμε αλλαγή κτλ. Αυτό το τραγούδι το άκουγα όταν ήμουν μικρή πριν κολυμπήσω στου αγώνε για μπουστάρισμα. Για κάποιο λόγο άκουσα, το διάβασα πολύ και έκανα μπουτρούμι που πήγε το μάτι μου. Αυτό το πράγμα, αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι. Τι έχουμε, λοιπόν, καταρχάς σήμερα δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι κάποιοι από εσάς εκεί. Εδώ το γενικό φαινόμενο στους Αθηναείς και στους Χαλκιδείς ήταν αυτός ο σεισμός που έγινε, τον οποίο, όπως σας είπαμε, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, τον προκαλέσαμε εμείς χτες στο Γαλατικό χωριό. Εγώ πάλι από την άλλη, όπως θα έλεγε και ένας κριτικός, δεν κατάλαβα πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είπαν και οι κριτικοί, γιατί μπορεί να καταλάβει ο σεισμός και η Χαλκίδα καταλάβει στην Κρήτη. Άμα ρωτήσει κριτικό, θα σου πει δεν καταλάβα πράγμα. Λογικό είναι, όπως και εγώ το ίδιο πράγμα, αλλά για άλλους λόγους βέβαια. Ομοίως το ίδιο πράγμα θα σου έλεγε και ο υπέρλαμπρος, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς θα το λέγανε στα Θεσσαλονικιά, δεν κατάλαβα. Μας το πει, πώς θα λέμε έτσι, εν πάση περιπτώσει. Πώς θα το πούνε στη Θεσσαλονική, δεν κατάλαβα μπουγάτσα. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι μπορεί να είναι αυτό. Κάπως είναι μια έτσι, δεν κατέω πράγμα. Όχι, αυτό δεν είναι Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβα. Αλλά το κατέω, άλλο το πράγμα. Έτσι, το κατέω είναι διαφορετικά. Δεν το κατάλαβα, είναι ότι δεν κάνω. Δεν έχω δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, πώς θα λένε Θεσσαλονίκη, το δεν κατάλαβα τίποτα, δεν ξέρω. Θα δούμε. Οπότε πήγα στο μυαλό μου να βάλω κάποια κομμάτια τα οποία έχει να κάνει με δεν κατάλαβα Τζίσους. Okay, δεν κατάλαβα Χριστό δηλαδή. Έτσι, κάπως. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Προσπαθούσα να βάλω κάποια κομμάτια τα οποία είναι, πώς το λένε, να έχουν σχέση με σεισμό. Δεν κατάφερα να βρω κάτι, οπότε θα κάνω ένα pot πουρί σεισμού, εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβετε λίγο τη νοημονία που είμαστε σε αυτό το μου του σεισμικού, εν πάση περιπτώσει. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν που οποίο ήρθε στο μυαλό μου φυσικά είναι αυτό το υπέρτατο κομμάτι, λατρεία.

Βεβαίως εννοείται το πρώτο κομμάτι. Το άλλο είναι γιατί έτσι κι αλλιώς κουνιόμαστε που κουνιόμαστε. Μπορεί κι άλλοι κάποιοι να το ευχαριστούνται κιόλας. Οπότε είμαστε. I like to move it, move it. I like to move it, move it. More like to. The...

0: κόπηκε, λέει ο Έρμαν. Τι έγινε, ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, έγινε σεισμός και κόπηκε, πάση περιπτώσει. Και ακούγοντας το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που βάλαμε το νωρίτερα, την κομματάρα μάλλον, υπέρτατη κομματάρα, την...
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like...
0: Αυτή έκανα συνειρμό, καμία σχέση με σεισμό, μάλλον μπορεί να μην έχει σχέση με σεισμό, μπορεί και να έχει, δεν έχω καταλάβει τίποτα, με έναν υπερκομμάταρο βεβαίως, όπου είναι ο...
2: Oh yeah, macaron. Yeah,
0: μιλάμε μακαρόν για πολύ νόημα. Και μετά λέμε τα δικού μου στο δικά μου. Να κάνεις μπουμ μπουμ μπουμ και τα λοιπά. Άκου εδώ στίχο. Τι λέει ο ποιητής, μιλάμε κομματάρα. Δεν υπάρχει, δηλαδή η εφράδια του τα λόγια του με συγκινούν κάθε φορά που τα ακούω. Πραγματικά είναι το κάτι άλλο αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή είναι νόημα, είναι βαθύτατο νόημα. Έτσι, οπότε. Ακούστε, ακούστε. Έτσι, βαθύτατο νόημα. Έτσι λέει, πόσο εμπνευσμένο, λέει, από την ζωή την ίδια. Δηλαδή έτσι θα αναλέω ότι το επόμενο κομμάτι θα είναι...

Και φυσικά έτσι ψήσεις για να πεθάνεις. Αλλά στον αντίποδα όμως υπάρχει και το άλλο από τον αθάνατο Όζη που τραγούδησε Never, never, never say die.

Never say die, λοιπόν, βεβαίως. Τι δισκάρα μας λέει εδώ ο Υπέρλαμπρος. Λοιπόν, κομμάταρος γράφει ο Βαγγέλης, εννοείται. Έτσι, από τον ομώνυμο δίσκο του 1978, βεβαίως. Ένα από τα κομμάτια τα οποία όντως δεν είναι από τα πολύ πολύ πολύ γνωστά των Black Sabbath. Παρ' όλα αυτά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ξεσηκωτικό, πολύ έτσι από τα... λίγα σχετικά θα έλεγα μελωδικά κομμάτια που σε ξεσηκώνουν, έτσι, όπως και το παρανόητο μπορείς να πεις άνετα, τα άλλα είναι, ξέρεις, βαρύτερα, ωραιότατα βέβαια metal, αλλά παρόλα αυτά έχουν και αυτά και τη χάρη τους. Θέλω να πάμε τώρα όμως σε έναν άλλον δίσκο, ο οποίος τον κρατώ στα χέρια μου διακαώς μετά που τώρα κυκλοφόρησε η κόπια του δίσκου σε βινήλιο για πρώτη φορά. Ο δίσκος βέβαια σαν άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια. Ναι, το λέω και κάλλιο αργά παρά αργότερα ή ποτέ, όπως θέλετε πείτε το. Τώρα δεν ξέρω τους λόγους που το κυκλοφόρησαν το συγκεκριμένο δίσκο. Μπορεί να είναι, ελπίζω να είναι ρομαντική. Αν όχι οικονομική, εντάξει, και το συγκρότημα. Η εταιρεία καθαρά δεν υπάρχει κανένα απολύτως ρομαντισμό σε όλο αυτό. Καθαρά οικονομικό είναι. Βέβαια, όπως και να έχει, είναι από τους δίσκους που λες ότι πάντα θα έπρεπε να είχε βγει σε βινήλιο. Και κακώς που εδώ και 30 χρόνια το συγκεκριμένο άλμπουμ δεν είχε κυκλοφορήσει σε βινήλιο. Είναι κάποιοι δίσκοι που πρέπει οπωσδήποτε, θα πρέπει να βγει νόμος για αυτό το πράγμα, ότι είναι κάποιοι συγκεκριμένοι δίσκοι θα έπρεπε να έχουν βγει σε βινήλιο, και αν δεν βγούνε, θα πρέπει, δεν είχαν βγει, θα πρέπει να βγουν στο άμεσο σύντομο μέλλον. Λοιπόν, αναφέρουμε στο άλμπουμ «Νιώθω ενοχές» από Μπλε, όπου πριν από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 30 Μαΐου, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε βινήλιο. Και εννοείται, τη μέρα που κυκλοφόρησε, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να το παραγγείλω, και πριν από λίγες μέρες ήρθε στα χέρια μου. Οπότε για πάμε μαζί να μοιραστούμε. Εσύ δεν ζεις πουθενά. Από βινήλιο.

Αχ, εσύ δεν ζεις πουθενά βεβαίως από μπλε και Θεοδοσία σας. Πραγματικά δυσκολεύομαι να σκέφτω ότι ο συγκεκριμένος δίσκος βγήκε το 1996, πριν 30 χρόνια. Και είναι αυτό που λέγαμε ότι είχαμε τη χαρά, τουλάχιστον εμείς οι ας πούμε νεότεροι σε σχέση με τους παλιωροκάδες, με την καλή έννοια, τους παλιούς, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Όταν βγήκε αυτός ο δίσκος, πραγματικά είχαμε φάει χαστούκι με την καλή έννοια, με τη φωνή, με τις μελωδίες, με τον συνδυασμό όλων, από τα δυνατά κομμάτια μέχρι και τις μπαλάντες. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο γιατί πραγματικά είμαι τόσο ενθουσιασμένος με το συγκεκριμένο δίσκο που ήμουν σε φάση να παίξω πολλά κομμάτια, σχεδόν όλο το δίσκο να παίζαμε σήμερα. Θα το βάλω, κάνουμε σιγά. Λοιπόν, ακούστε με τι ξεκινάει ο δίσκος. Νιώθω ενοχές, έτσι. Ομώνυμος περίπου θα έλεγα, καπάκι φοβάμαι. Καπάκι χωρίς τίτλο, παρόλα αυτά είναι εκπληκτικό κομμάτι, δεν ξέρω γιατί δεν το είναι. Το κομμάτι πρέπει, είναι από τα κομμάτια τα οποία δεν έχουν εντός αυτό. Το κόλα κόκα, και αυτό υψηλό ακούστηκε όχι ιδιαίτερα. Β' πλευρά, σ' αγαπώ, έτσι, μπαραντούλα πολύ ωραία. Εσύ δεν ζεις πουθενά που μόλις τώρα ακούσαμε. Ποιος νοιάζεται για μας, και αυτό ωραίο κομματάκι, έτσι είναι διαφορετικό. Γάμος 7-8, έτσι και έτσι, και κλείνει με μια διασκευή την Θεοδοσία Τσάτσου να μας τραγουδάει το Fever, το γνωστό, έτσι, στα αγγλικά. Και μια και είπε και ο Έρμα, τι φωνή έχει αυτή η γυναίκα, δεν το λέω άλλο. Πάμε σε μια άλλη φωνή, η οποία πραγματικά, έτσι, μάλλον, όταν ακούς την Θεοδοσία Τσάτσου, κάνεις συνειρμό μουσικό με τη φωνή της

Φυσικά, Τζάνις Τζόπλιν, The Pearl of Music, και όχι μόνο τη solo rock, δεν είναι κάτι τη μουσική σκηνή και του στερέωματο. Μα λέει ο Νίκο Λάση International, το συγκρότημα το οποίο πρέπει να ψάξω, μου φαίνεται πιο πολύ. Η φωνή τη κάτσε που το δω, ρε παιδιά, είναι η Ντελίλα Πάζη, τραγουδίστρια λοιπόν, και πολλοί την παρομοιάζουν, λέει, με την Τζάνις. Για μένα καμία σχέση, λέει ο Νίκο, αλλά και φοβερή, θα το ψάξουμε και αυτό, θα το ψάξουμε. Λοιπόν, θέλω να αναρωτηθείτε εσείς, δείτε λίγο τις τσέπες σας, τα e-banking σας και τα λοιπά, και δείτε πόσο αύξηση πήρατε αυτό το χρόνο, είτε σαν μισολογικά είτε με τη σύνταξη αλλά έτσι πορεία το έχω, για δείτε. Το λέω γιατί μάθαμε αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση θα δώσει αυξήσεις μέχρι 120 ευρώ σε αρχιερείς, 95 λοιπόν σε αρχιεπισκόπους και 120-110 κάτι κοντά στους 120 στους Μητροπολίτες. Βεβαίως, όπου οι μισθός τους πλέον άνετα θα φτάνουν και τα 4.800, διαβάζω, το μήνα, γιατί κάνουν ένα πάρα πολύ 4.600 εκεί πέρα, κάνουν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο έτσι, και εννοείται φυσικά στους δασκάλους. Άλλους αύξησης είναι, θα μας πει και ο Νίκος εδώ, για τους γιατρούς. Τι λέτε τώρα. Και είναι πως μια πολύ, πολύ ωραίο σκίτσο το οποίο έχει βγει, λέει, που είναι τώρα υποτίθεται ο πρωθυπουργό μας, ότι είναι τώρα στο κρεβάτι μιας ασθενούς, δεν λέω το όνομα για ευνόητους λόγους, είχαμε και σεισμό σήμερα, οπότε μην το ρισκάρουμε την τύχη μας. Λέει, ναι, ξέρετε, δεν μπορεί να μην έχουμε γιατρούς, λέει, γιατί δεν έχουν παίρνει μισθό πείνας, αλλά ο παπάς εδώ, ο Μητροπολίτης, που θα σας μπορεί να σας διαβάσει, που θα σας διαβάσει, είχε πάρει αύξηση, οπότε μια χαρά. Εννοείται. Λοιπόν, ούτε καν, όχι 120 ευρώ, αλλά 120, ναι, ναι, αυτό ακριβώς, 120%, 120 ευρώ είπα, ζητώ συγγνώμη, 120% αύξηση, έτσι, οι Μητροπολίτες και έτσι, οι Αρχιεπισκόποι, λοιπά, στο 95%. Εγώ το μου στείλει να πάω για παπά, να κολλιεργήσω κι εγώ, βέβαια, να βάλω και ψεύτικο, δεν έχουμε να κάνουμε, δηλαδή. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς, και από εδώ παραμύθια λέμε και από εκεί παραμύθια θα λέμε, να παίρνουμε τα φράγκα μας με διάφορα παραμύθια, γιατί μην το κάνουμε, γιατί ωραία τραγουδάνε και όλα, να το κάνουμε πολύ ωραία. Οπότε αφιερωμένο σχετικά

κίτρινα ποδήλατα ακούσαμε, με τα φόβου και πίστεως, έτσι. Αλήθειες, πολλές αλήθειες, ό,τι και να λέτε και ό,τι και να λένε, οτιδήποτε είναι με Mercedes, με χρυσά, με μπάς περιπτώσει, είναι πολύ πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν θα... Δεν έχει τελειωμό, εμπάς περιπτώσει, δεν έχει τελειωμό. Τη διάβαζα ένα πάρα πολύ καλό έτσι, άρθρο κάποια στιγμή για να δω, που λένε ότι παρομοιάζουν έτσι, με τη Φιλανδία διάφορα πράγματα και οικονομικά, γιατί βγήκε και κάποιος και λέει ότι πλέον έχουμε τις αυξήσεις που έχουν οι Φιλανδοί και μας ζηλεύουν οι Φιλανδοί. Βέβαια, εννοείται, οι Φιλανδοί μας ζηλεύουν. Λοιπόν, κάτσε να δω μισό, αν καταφέρω. Α, ναι, λοιπόν. Λέει, βουλευτής για παράδειγμα στην Φιλανδία παίρνει 8.500 το μήνα και ο βουλευτής στην Ελλάδα παίρνει 7.500. Βέβαια, ένας ειδικευόμενος γιατρός στη Φιλανδία παίρνει 4.500 και στην Ελλάδα παίρνει 1.350. Καθαρά, βάζει το χιλιάρικο, λοιπόν. Δεν υπήρχε βέβαια σύγκριση πόσο παίρνουν οι ιερείς στη Φιλανδία, γιατί πολύ απλά μόνο στην Ελλάδα οι ιερείς πληρώνονται από το κράτος. Έτσι. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε την εκπομπή μας όσο μας έμεινε. Κάτι σχετικό, πολύ σχετικό, δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Dio στην πρώτη του επαφή με τους Rainbow. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα Dio στην πρώτη του επαφή με το δικό του το συγκρότημα, τους Dio βέβαια, από το 1983 και το album Holy Diver. Έτσι λοιπόν θέλανε να βγάλουν ένα album και να φανταστείτε τώρα, 1983 βγάζεις ένα album το οποίο λέγεται Holy Diver και βγάζεις ένα δίσκο που δείχνει ας πούμε έναν παπά να είναι λίγο αλεστοδεμένος και να ας πούμε να πάνε να πνίγει πέρα περιπτώσει, και ήταν πολύ αντίθετη και η δισκογραφική και τα λοιπά, και βγήκε κάποιος και το ρώταγε, μα καλά λέει, είναι τώρα το αυτό, συγγνώμη, δηλαδή δεν είναι, δεν θες να προκάνει, είναι λίγο προκλητικό να δείχνουμε να είναι ο διάολος, ο Dio, ένας δαίμονας, εν πάση περιπτώσει, και να είναι ένας παπάς και να τον πνίγει ο δαίμονας ο παπάκι. Και γεννάει ο Ron James Dio και λέει, και εσύ πού ξέρεις ότι δεν γίνεται ανάποδο, ότι δεν πνίγει ο παπάς το δαίμονα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Dio και αυτός θα είναι.

Έτσι λοιπόν, Holy Diver από τους δύο και φυσικά τον Ronnie James Dio. Το πόσο εκτιμώ τον Ronnie δεν χρειάζεται να σας το πω, το ξέρετε, φαντάζεστε. Να καλησπέρισουμε την Άντι, η οποία μπήκε στο chat, και να πούμε ότι ναι, σε λίγο θα είναι μαζί σας εδώ με την εκπομπή Lomo Geeks. Και πάμε ένα κομμάτι το οποίο ήταν να ξεκινήσω την εκπομπή, γιατί σκεφτόμουν, όπως είπα σήμερα, είναι, ήταν άλλη μια εκπομπή. Τι ήταν αυτό? Ήταν άλλη μια εκπομπή που πραγματικά δεν είχα ετοιμάσει τίποτα, γιατί δεν πρόλαβα, γιατί ίσως και γι' αυτό. Αλλά από την άλλη έχουν αρχίσει και μ' αρέσουν αρκετά αυτές οι αυθόρμητες εκπομπές, οι όχι τόσο στημένες κτλ. Εκτός βέβαια αν έχουμε κάτι να πούμε ή κάτι να ακούσουμε, οπότε βεβαίως τις ψιλομαζεύουμε λιγάκι, αλλά πως σχεδόν ποτέ δεν ακολουθούμε την ροή που έχουμε ετοιμάσει, εκτός βέβαια αν είναι σε αφιέρωμα. Πάμε σε κομμάτι το οποίο μάλλον αυτό σκεφτόμουν να ξεκινήσω την εκπομπή, γιατί πραγματικά δεν χρειαζόμαστε και κάτι σπουδαίο τελικά.

Εννοείται ότι δεν θέλουμε τίποτα σπουδαίο τελικά, μόνο εσάς την παρέα όλων εκεί έξω και τραγούδια ηλεκτρικά, κατά κύριο λόγο. Όχι βέβαια, εντάξει δεν είναι... Καμιά φορά πούμε, ο κανόνας, ο νόμος, τα κήρυκτα προς τα τραγούδια μας είναι ηλεκτρικά, αλλά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε την σκυτάλη στην αντίκειν εκπομπή Lomo Geeks. Και εμείς θα τονώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη 10 το βράδυ, να δω πότε θα μπερδευτώ που έχω δύο διαφορετικές μέρες και δύο διαφορετικές ώρες. Στη βάρδιά μου, ας πούμε, που στη δουλειά μου που όσο λίγο ακόμα την έχω, έχω μπερδευτεί ο κολλήγης φορές που γίνεται κουλουπάχα τη βάρδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, ανανοούμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη στις 10 το βράδυ με ένα ροκόμελο ίσως λίγο πιο χαμηλών τόνων. Θα δούμε λοιπόν. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλύτερα. Σε μια εβδομάδα που θα έχουμε έτσι μια καλύτερη εβδομάδα, ευελπιστώ να είναι και αυτή πιο καλή, πιο χαλαρή, πιο κάτι δεν ξέρω. Μέχρι τότε να είστε καλά και δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί η Άντι. Καλό σας βράδυ. Κάποιος ακούστηκε το βάθος, δεν ξέρω ποιος ακούστηκε, πείτε ένα γεια στον οποίον ακούστηκε, γιατί έχουμε και παράσιτα. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με Gimme Shelter, γιατί πραγματικά νιώθουμε ότι εδώ είναι το μουσικό μας, παύλα ραδιοφωνικό μας καταφύγιο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο και άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φυλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.

7 λεπτά μετά τις 10 και βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στους ρυθμούς του Eternal Radio, eternalpavlaradio.net. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Lomo Geeks μέχρι και τις 12, η 1η του Ιουνίου. Μπήκε επιτέλους αυτός ο μήνας, μπήκε επιτέλους το καλοκαίρι. Αρχίζουν σιγά σιγά τα μπάνια και ο καιρός μας έχει ζεστάνει αρκετά βέβαια. Ξεκινήσαμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι, η Sia πριν γίνει γνωστή σαν Sia, Zero Seven, ένα βρετανικό συγκρότημα, ντουέτο μάλλον, το οποίο δημιουργήθηκε το 1997, Simple Things 2001, το ντεμπούτο άλμπουμ των Zero Seven, το οποίο μας βάζει βέβαια και πάρα πολύ σωστά στην στη θεματική της δεύτερης ώρας των Lomo Geeks, όπου θα ακούσουμε διάφορα ντεμπούτα άλμπουμ νέων και παλαιών καλλιτεχνών της rock και της soul κυρίως μουσικής. Ένα δύο ώρα λοιπόν μαζί σας μέχρι και τις 12, στο μικρόφωνο η Άντι Πέτρου.

Ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της Southern Rock μουσικής δημιουργήθηκαν το 1972 στην Νότια Καρολίνα. Μιλάω βέβαια για τους The Marshall Tucker Band, οι οποίοι ήταν πολύ γνωστοί για αυτήν την country Southern Rock μουσική τους. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1974, σε μια εποχή που το Southern Rock βρισκόταν σχετικά στην κορύφωσή του, βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το άλμπουμ ονομάζεται A New Life και θεωρείται ένα από τα πιο όρημα και μελωδικά άλμπουμ των The Marshall Tucker Band, και βέβαια είναι και αυτό

ύφος το αρκετά διαφορετικό από το κομμάτι που και τον ήχο που έχουμε συνηθίσει βέβαια. Απίστευτη The Rolling Stones όπως πάντα.

Μια συνεργασία έκπληξη για τους ακροατές της σκηνής εκείνης των 70's, 1974, στο πρώτο solo album του Ronnie Wood, το I've Got My Own Album To Do, μια συνεργασία έκπληξη κάπως του Ronnie Wood και του George Harrison στο album αυτό και το κομμάτι Far

Eastman, πολύ soul, πολύ blues. Ο Ronnie Wood πριν γίνει γνωστός από τους The Rolling Stones έπαιξε στους The Jeff Beck Group και πολύ αργότερα στους Faces μαζί με τον Rod Stewart, πάρα πολύ διάσημος κιθαρίστας εκείνης της εποχής και όχι μόνο. Και βέβαια αναγνωρισμένος ζωγράφος κιόλας, αυτό δεν το γνώρισα. Έχει εκθέσει έργα του σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα ωραίο fun fact είναι πως το σπίτι του Ronnie Wood από παλαιότερα ήταν μέρος συνάντησης μουσικών, πολλών μουσικών τότε τη δεκαετία των 70's. Εκεί γεννήθηκαν πάρα πολλές συνεργασίες και ιδέες, οι οποίες αργότερα έγιναν βέβαια κλασικά κομμάτια. Το σπίτι του ονομαζόταν από τους μουσικούς όλους The Week και ήταν διάσημο σημείο συνάντησης. Πριν γίνει επίσημο μέλος των Stones, επίσης είχε βοηθήσει και στην δημιουργία του θρυλικού κομματιού It's Only Rock and Roll, But I Like It. Πάρα πολύ ωραίος κιθαρίστας. Βέβαια, το slide αυτό που ακούμε στο κομμάτι είναι του Harrison. Ωστόσο, η συνεργασία αυτή νομίζω ότι είναι μια συνεργασία την οποία θα θέλαμε να την ακούσουμε και λίγο παραπάνω. Πάρα πολύ ωραία. Ronnie Wood μαζί με George Harrison, Far East Man. Ο Harrison επίσης μελλοντικά, πιο μετά, σε δικές του εμφανίσεις και σε δικά του άλμπουμ έκανε και μια δική του προσωπική version του κομματιού, Far East Man, η οποία είναι και λίγο πιο soul, λίγο πιο μελλοντική, πιο ήρεμη. Καλησπέρα μου βέβαια σε όλους όσους έχουν συνδεθεί και μας ακούν είτε στους ρυθμούς του Eternal Radio είτε σε όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες από

Καλησπέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Λονδίνο, σε Βέλγιο, σε Ισπανία, σε Ελβετία και Βουλγαρία και βέβαια στην Ελλάδα. Καλησπέρα στο Γιώργο τον Αντωνίου, την Λιτό, τον Πάνο που μας ακούει, τον Σωτήρη, τον Βαγγέλη, τον GFP και την Μέρη που μας ακούν on the road. Πολλά φιλιά και στην Αγγελική, την Μυρτό, τον Νίκο και τον Νίκο Πι που μας ακούνε και οι δύο.

Μπορεί να μην είναι το ντεμπούτο των The Kinks σε το άλμπουμ Face to Face, ωστόσο είναι σίγουρα το πρώτο όριμο πραγματικά άλμπουμ των Kinks, σε μια περίοδο μάλιστα που είχαν αποκλειστεί και απαγορευτεί από περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες για αρκετά χρόνια, λόγω διαφόρων διαφωνιών με μουσικά σωματεία και διοργανωτές. Τους όθησε όμως αυτό να επικεντρωθούν περισσότερο στη σύνθεση και στη μουσική και φτιάξαν αυτό το υπέροχο άλμπουμ, αυτήν την δισκάρα. Ο Ray Davies ήταν μόνο 22 χρονών όταν το έγραψε και κυκλοφόρησε το άλμπουμ και το κομμάτι, βέβαια, το οποίο είναι πολύ καλοκαιρινό, πολύ ευχάριστο κομμάτι, την εποχή του λεγόμενου Swinging London, όταν το Λονδίνο ήταν κέντρο της παγκόσμιας, βέβαια, pop κουλτούρας. Sunny Afternoon 1966, στο άλμπουμ Face to Face των Kinks, των The Kinks.

Νομίζω είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια των Beatles και σίγουρα είναι ένα από τα κομμάτια, μάλλον όλο το άλμπουμ αυτό, το Pepper's Lonely Hearts Club Band, το οποίο μάλιστα δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ κριτικοί τότε εκείνης της εποχής να το κατανοήσουν σαν δίσκο, και το συγκεκριμένο κομμάτι βέβαια, το A Day in the Life. Ωστόσο, για πάρα πολλούς θεωρείται στιγμή των Beatles που πέρασαν ουσιαστικά από την, από τον χαρακτήρα που είχαν σαν μεγάλο pop συγκρότημα σε καλλιτέχνες που άλλαξαν την ιστορία της μουσικής. Αυτό το τελευταίο ακόρντο που ακούστηκε βέβαια παίχτηκε ταυτόχρονα και από τους τέσσερις, μάλλον από Τζον Λένον, από Μακκάρτνεϊ και από Χάρισον, σε τρία διαφορετικά πιάνα. Και αυτό το κρισέντο που ακούγεται στο τέλος προέρχεται από 40 μουσικούς, από τους οποίους ζήτησαν οι Beatles να ξεκινήσουν από τη χαμηλότερη νότα των οργάνων τους και να φτάσουν μέχρι την ψηλότερη με έναν τελείως ελεύθερο τρόπο, και αυτό είναι που προκάλεσε ουσιαστικά αυτό το κρεσέντο στο τέλος, αυτήν την κατάληξη του κομματιού. A Day in the Life, από τα πιο, για μένα, από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια των Beatles, 1967. Ως τελευταίο κομμάτι του θρυλικότατου, κατά τα άλλα βέβαια, δίσκου, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, από τους περισσότερους θεωρείται αριστούργημα των The Beatles. Καλησπέρα μου και στον Μπούμπι και την Χριστίνα και το Γιάννη, φαντάζομαι που συνδέθηκαν, και πολλά φιλιά και στη Μαρία και στον Κώστα που ξέρω ότι ακούν.

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο του κομματιού αυτού είναι πως πάρα πολλοί ακροατές που δεν ήταν καν φανατικοί ακροατές του Bob Dylan το γνωρίζουν το Lay Lay D Lay, χωρίς καν να συνειδητοποιούν ότι είναι κομμάτι του Bob Dylan, κυρίως επειδή ακούγεται πολύ πιο διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει πάλι για τον ήχο του Dylan, πολύ πιο κλασικά folk. Από ό,τι έχει συνηθίσει ο κόσμος και οι ακροατές βέβαια γι' αυτό. Σηματοδοτεί λίγο το κομμάτι τη στροφή του Bob Dylan προς τον ήχο της κλασικής country μουσικής του Nashville. 1969 το άλμπουμ Nashville Skyline, ένα από τα πιο επιτυχημένα παρόλα αυτά και εμπορικά άλμπουμ του Bob Dylan. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και μια συνεργασία που έκανε με τον Johnny Cash, ένα ντουέτο που έκαναν μαζί, κάτι που δείχνει βέβαια και πόσο βαθιά έχει μπει στο χώρο της country εκείνη την εποχή ο Bob Dylan. Και βέβαια ένα κομμάτι το οποίο όντως δεν αναγνωρίζουμε σαν κομμάτι του Dylan, γιατί η φωνή του είναι πολύ πιο βαθιά και πιο απαλή από όλες τις ηχογραφήσεις που έχουμε συνηθίσει να ακούμε από άλμπουμ του τότε, στις αρχές τουλάχιστον της δεκαετίας του 60. Αυτό βέβαια βγήκε 1969, λίγο πριν μπούμε στην δεκαετία φωτιά, την δεκαετία των 70's βέβαια.

άλλο ένα επίσης πολύ ιδιαίτερο κομμάτι των Beastie Boys, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 1981 στη Νέα Υόρκη ως punk hardcore συγκρότημα, κάτι που δεν φαίνεται βέβαια από το κομμάτι που ακούσαμε το συγκεκριμένο. Το κομμάτι Girls ανήκει στο ομώνυμο άλμπουμ του 1986, ντεμπούτο άλμπουμ των Beastie Boys, από τα πρώτα συγκροτήματα που έπαιξαν περισσότερο punk, hardcore μουσική και έκαναν και μια πολύ δυνατή στροφή στην hip-hop μουσική πιο μετά, αργότερα. Ένα κομμάτι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι όλο πάνω σε ένα ηλεκτρονικό όργανο και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το έγραψαν και οι ίδιοι σαν ένα πιο χιουμοριστικό κομμάτι για κάπως να σατιρίσουν τις στερεοτυπικές τότε αντιλήψεις για τις γυναίκες, οπότε με την ίδια λογική και ο ήχος και ο ρυθμός του κομματιού είναι σχετικά σατυρικός. Πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο άλμπουμ που τους έκανε, που έκαναν τη στροφή μάλλον προς την hip-hop, είναι το License 2-3, το οποίο ήταν το πρώτο hip-hop άλμπουμ των Beastie Boys ουσιαστικά. Και από εκεί και έπειτα βέβαια ξεκίνησαν μια άλλη καριέρα στην hip-hop και την rap μουσική. Το κομμάτι αυτό, ωστόσο, ανήκει στο ντεμπούτο άλμπουμ τους.

γνωστότατη CCR με σχετικά σύντομη βέβαια καριέρα για αυτά που έχουν γράψει, γιατί έχουν γράψει πάρα πολύ μεγάλα hit. Ωστόσο νομίζω πως είχαν σχετικά σύντομη καριέρα. Creedence Clearwater Revival ή αλλιώς CCR, ένα από τα πιο επιτυχημένα βέβαια αμερικανικά rock συγκροτήματα των late 60s και των early 70s βέβαια, και πάρα πολύ γνωστή για την swamp rock. Ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν αυτόν τον ήχο της swamp rock μουσικής, που είναι ένα υποείδος μουσικής ουσιαστικά, το οποίο δεν είναι επίσημο είδος βέβαια, είναι περισσότερο, έχει να κάνει περισσότερο με τον ήχο και με την ατμόσφαιρα, και συνήθως έχει ρίζες blues, country και gospel βέβαια, και έγινε περισσότερο γνωστό από την νότια, τις νότιες βέβαια, τον αμερικανικό νότο, τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Το κομμάτι που ακούσαμε, Run Through the Jungle, 1970, στο άλμπουμ Cosmos Factory. Σε ένα σημείο της καριέρας των CCR, που θεωρούνταν βέβαια κορυφαία περίοδος για τους Creedence Clearwater Revival. Το κομμάτι γράφτηκε από τον John Fogerty βέβαια, και είναι από τα πιο δυνατά κομμάτια των CCR. 10 λεπτά ακόμα μέχρι τις 11 και μέχρι να μπούμε στη δεύτερη ώρα με ένα πολύ αγαπημένο άλμπουμ που περιμένω πολύ καιρό να παίξω, γιατί είναι ντεμπούτο άλμπουμ του Priestley. Πάρα πολλά φιλιά και στον Τζακ που μας ακούει.

ένα από τα πρώτα κομμάτια που ένωσαν την folk με την ψυχεδελική rock μουσική και πολλοί το συνδέουν γενικά με την αρχή της ψυχεδελικής εποχής των 60's στο Λονδίνο, Donovan και Season of the Week 1966 στο άλμπουμ Sunshine Superman. Ο Donovan γενικότερα επηρέασε πάρα πολύ τη μουσική σκηνή εκείνης της εποχής των 60's, από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς και μουσικούς της δεκαετίας, πολύ γνωστός βέβαια για αυτήν την ένωση που έκανε της folk, της pop και της ψυχεδελικής ροκ μουσικής. Σκοτσέζος, από τη Σκωτία δηλαδή, και ανήκε σε αυτό το βρετανικό, στο British Invasion ουσιαστικά, της βρετανικής ροκ μουσικής των 60's στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί τον αποκαλούν και τον αποκαλούσαν βέβαια και βρετανικό Dylan, ωστόσο απέκτησε έτσι ένα δικό του μουσικό στυλ πάρα πολύ γρήγορα. Το κομμάτι, αν και δεν ήταν τεράστια επιτυχία, hit δηλαδή τότε, χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ σε ταινίες, σε διαφημίσεις και σε διάφορες σειρές, κάτι που το έκανε αρκετά γνωστό εν τέλει, και από τους fans βέβαια θεωρείται cult classic της ψυχεδελικής μουσικής.

Παραμένουμε λίγο στην ψυχεδελική ροκ με ένα κομμάτι το οποίο βέβαια είναι διασκευή, αλλά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία διασκευή. California Dreaming από The Mamas and Papas, το κλασικό original κομμάτι του 1965. Η εκδοχή που ακούμε ωστόσο είναι του Eddie Hazel, ο οποίος είναι γνωστός για την κιθάρα βασικά που έπαιζε στους Funkadelic. Για τους Funkadelic θα μιλήσουμε στην δεύτερη ώρα, γιατί θα ακούσουμε και ένα κομμάτι από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, οπότε δεν θα πω πολλά, θα πω απλά πως ο Eddie Hazel είχε μια πάρα πολύ χαρακτηριστικά ψυχεδελική κιθάρα. Έπαιζε δηλαδή μια πάρα πολύ ιδιαίτερα ψυχεδελική κιθάρα. Και αυτό βέβαια φαίνεται και στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη εκτέλεση του California Dreaming.

κιθάρα αυτή του Hazel έγινε παγκοσμίως γνωστή από ένα κομμάτι του Maggot Brain, ενός άλμπουμ των Funkadelic, το οποίο είχε ένα δεκάλεπτο σόλο κιθάρας, το οποίο θεωρείται αριστούργημα για την εποχή του και όχι μόνο βέβαια, και για την μοντέρνα μουσική εποχή. Μάλιστα, ο George Clinton έλεγε πως ο Eddie Hazel δεν έπαιζε απλά κιθάρα, αλλά μιλούσε μέσα από την κιθάρα. Ακούγεται πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αγγίζει μουσικά το παίξιμο του. Eddie Hazel, λοιπόν, California Dreaming.

0: Eternal Radio, your music therapy.
1: Μια ώρα ακόμα λοιπόν μαζί σας μέχρι και τις 12, Lomo Geeks πάντα. Στο μικρόφωνο η Άντι Πέτρου. Άλλη μία ώρα, η οποία όμως θα έχει μόνο debut album. Αποφάσισε δεύτερη ώρα να αφιερωθεί σε debut album, δηλαδή σε πρώτες καλλιτεχνικές, ολοκληρωμένες επίσημες δουλειές καλλιτεχνών. Βέβαια, αυτά είναι τα ντεμπούτα, και θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ αγαπημένο άλμπουμ δικό μου και το πιο παλιό ίσως άλμπουμ που έχει παίχτη στα άλμπουμ της εβδομάδας αυτής της εκπομπής. 1956, εκεί ταξιδεύουμε, τη χρονιά που η μουσική αλλάζει βέβαια πάντα πορεία. Είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του ο Elvis Presley, με τίτλο βέβαια Elvis Presley. Είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι η πρώτη δουλειά του ανερχόμενου τότε Elvis Presley, και είναι η στιγμή βέβαια που το rock and roll περνάει από τα μικρά κλαμπ και τα ραδιόφωνα του Νότου στην παγκόσμια σκηνή. Αν δείτε ντοκιμαντέρ και την ταινία βέβαια για τον Elvis, θα καταλάβετε νομίζω απόλυτα τι εννοώ, τι αλλαγή έφερε στην μουσική σκηνή ο Elvis Presley. Νομίζω περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε ήδη. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια από το ντεμπούτο του Presley, το Money Honey και το One Sided Love Affair, και θα συνεχίσουμε την δεύτερη αυτή ώρα με τα ντεμπούτα άλμπουμ γνωστών καλλιτεχνών της rock και της soul μουσικής.

Το ντεμπούτο αυτό του Priestley δεν ήταν απλά βέβαια ο πρώτος του δίσκος, ήταν η στιγμή που το rock and roll έγινε μια παγκόσμια δύναμη και η στιγμή που ο ίδιος ο Elvis Presley από ανερχόμενος καλλιτέχνης έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και καθιερώθηκε σαν βασιλιάς της rock and roll βέβαια και άλλαξε για πάντα το πώς λειτουργεί η pop μουσική βιομηχανία γενικότερα. Πάρα πολύ επαναστατικό άλμπουμ. Γενικότερα η ύπαρξη του Elvis Presley ήταν αρκετά επαναστατική εκείνη την εποχή, γιατί έφερε την μαύρη R&B και soul μουσική στο ευρύ λευκό κοινό της Αμερικής. Έσπασε εννοείται τα όρια της εποχής σε ρυθμό, σε εμφάνιση και σε ερμηνεία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και δυνατές και δυναμικές ερμηνείες και έκανε βέβαια την νεολαία εκείνη της εποχής να αποκτήσει μια δική της μουσική ταυτότητα. Έκανε τον Presley παγκόσμιο είδωλο και να φανταστούμε πως δεν είχε καν μάλλον βγει από την Αμερική ο Presley. Φανταστείτε να είχε βγει και εκτός. Απίστευτος εννοείται. Θα ακούσουμε άλλο ένα από το ντεμπούτο άλμπουμ και θα ακούσουμε και ένα ακόμα του Elvis Presley, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ. One-sided love affair.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Elvis Presley με το debut του album. Τώρα βέβαια ακούσαμε και το Don't Be Cruel από μετέπειτα δίσκο του. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να χαράξουμε αυτήν την χρονιά του 1956 στο μυαλό μας και στις καρδιές μας, γιατί ήταν μια χρονιά που έφερε, που μάλλον έκανε την μουσική να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα, με έναν ήχο που ένωνε βέβαια rock and roll, blues και country μουσική, και μια ενέργεια που δεν έχει ξαναδεί και δεν είχε ξαναδεί η σκηνή μέχρι τότε. Έρχεται ο Elvis Presley τότε το 56 και φτιάχνει, ουσιαστικά γράφει τη δική του μουσική ιστορία μέχρι βέβαια και τα τελευταία του χρόνια. Αυτό ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ του, πολύ αγαπημένου για εμάς και για εσάς φαντάζομαι, Elvis Presley. Και συνεχίζουμε αυτήν την σειρά των ντεμπούτων δίσκων με το ντεμπούτο των Lynyrd Skynyrd, οι οποίοι το έβγαλαν το 1973, ένα άλμπουμ που ονομάζεται Pronounced Lynyrd Skynyrd, προφανώς για να παρουσιάσουν το όνομα του συγκροτηματός τους. Βγαίνει το 1973 και θεωρείται θεμέλιο βέβαια της Southern Rock μουσικής. Frontman των Lynyrd Skynyrd, ο Ronnie Van Zandt, περιέχει πολλά θρυλικά κομμάτια τους. Το πιο γνωστό βέβαια το Free Bird. Εμείς θα ακούσουμε το Simple Man, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Οι Lynyrd Skynyrd έγιναν πάρα πολύ γνωστοί για αυτήν την κιθαριστική τριάδα του Rosington, του Collins και του Ed King, που δημιούργησε το χαρακτηριστικό διπλό και τριπλό ήχο κιθάρας, τους οποίους βέβαια επίσης χάσαμε πάρα πολύ νωρίς, δυστυχώς.

Ένας δίσκος ο οποίος έθεσε τις βάσεις για την χρυσή εποχή των Lynyrd Skynyrd, βέβαια στα μέσα της δεκαετίας των 70s, και 50 και χρόνια μετά το ακούμε ακόμα με την ίδια, εννοείται, ευχαρίστηση και με τον ίδιο θαυμασμό. Λίγα χρόνια πριν τώρα, 1967, οι The Doors βγάζουν το πρώτο, το ντεμπούτο άλμπουμ τους και ένα από τα πιο δυνατά ντεμπούτα άλμπουμ στην ιστορία της rock μουσικής γενικότερα, η πρώτη μεγάλη εμφάνιση του ψυχεδελικού ήχου των Doors. Jim Morrison, Ray Manzarek, Ρόμπι Κρίγκερ και Τζον Ντένσμορ. Περιλαμβάνει πάρα πολλά επίσης μεγάλα hits εκείνης της εποχής και της σύγχρονης μουσικής εποχής. Ο ήχος βασίζεται πολύ έντονα στο Hammond Organ Keyboards, το οποίο είναι αυτό το όργανο το οποίο αντικαθιστούσε πάρα πολύ συχνά το μπάσο. Και ένα εννοείται άλμπουμ που συνδυάζει rock, blues και ψυχεδελική μουσική, όπως και γενικότερα ο ήχος των The Doors, και βέβαια ένα άλμπουμ το οποίο θέτει τις βάσεις για την εικόνα του Jim Morrison σαν έναν rock ποιητή και σύμβολο της αντικουλτούρας των 60s.

Τρία χρόνια μετά, πάλι Ιανουάριο, όπως και το debut των The Doors, Ιανουάριο του 1969 λοιπόν, οι Led Zeppelin βγάζουν το επίσης πάρα πολύ σημαντικό debut στην ιστορία της rock μουσικής, το πρώτο άλμπουμ τους, Led Zeppelin 1. Robert Plant, βέβαια, Jimmy Page, John Paul Jones και John Bonham, ένα άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε σε πολύ λίγες εβδομάδες, σχεδόν live στο στούντιο. Εννοείται, δεν θυμίζει αρχή του ενός συγκροτήματος, θυμίζει πάρα πολύ όρημη μουσική δουλειά. Συνδυάζει, όπως πάντα, blues, delta blues, κυρίως rock μουσική, hard rock και ψυχεδέλικη rock μουσική. Περιλαμβάνει και το θρυλικό αυτό Good Time, Bad Times, το οποίο δείχνει το δυναμικότατο στυλ του Bonham στα drums που όλοι γνωρίζουμε και εκτιμούμε και θαυμάζουμε πάρα πολύ. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι όλο παραγωγή του Jimmy Page, έχει τον απόλυτο καλλιτεχνικό έλεγχο στην παραγωγή, κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο βέβαια για ένα πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα και θεωρείται η απαρχή της hard rock και της heavy metal, πιο απαλής βέβαια heavy metal και heavy hard rock μουσικής. Από τα πιο εκρηκτικά βέβαια ντεμπούτα όλων των εποχών. Η δύναμη του Bonham βέβαια ήταν απίστευτη και η δυναμική του άλλαξε τον τρόπο που ακούγονταν τα drums στην rock μουσική. Έπαιζε απίστευτα με πάρα πολύ δυναμισμό. Εννοείται ότι χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν οι Led Zeppelin, γι' αυτό και μετά διαλύθηκαν. Ωστόσο βέβαια μετά παίρνουμε πολλά χρόνια μέχρι ακόμα και σήμερα γεύση από την μουσική που θα μπορούσε να παραχθεί από τους Led Zeppelin. Robert Plant έχει κάνει και supergroup με τον Jimmy Page, το Plant and Page. Και βέβαια μαζί πάλι με τον Jimmy Page έκανε και τους The Honey Drippers πιο μετά, στα 80's. Ένα συγκρότημα που αναβιώνει την Delta Blues και την Soul μουσική. Και βέβαια Robert Plant θα ακούσουμε και φέτος στην Αθήνα στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου.

γυρνάμε πάλι πίσω στο 67, δύο χρόνια πάλι πριν. Οπότε και ένα άλμπουμ θεμέλιο της ψυχεδελικής ροκ που επηρέασε σχεδόν κάθε κιθαρίστα που ακολούθησε, βέβαια δημοσιεύεται και κυκλοφορεί 1967. Το πρώτο άλμπουμ του Jimi Hendrix με τους The Jimi Hendrix Experience, το άλμπουμ Are You Experienced. Αυτό ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ του Hendrix, μάλλον του συγκροτήματος του Hendrix, Jimi Hendrix στην κιθάρα, στον μπάσο Noel Redding και Mitch Mitchell στα drums. Ένας δίσκος ο οποίος συνδυάζει ψυχεδελική ροκ με blues και R&B μουσική, και έναν Hendrix ο οποίος βέβαια άλλαζε και αλλάζει και άλλαξε ριζικά τον ρόλο της ηλεκτρικής κιθάρας στην μουσική. Παραγωγός του δίσκου ήταν ο Chas Chandler, ο οποίος ήταν ο πρώην βασίστας των Animals. Η αρχική παραγωγή γίνεται στο Λονδίνο, ενώ το άλμπουμ το αμερικάνικο έχει διαφορετικό tracklist από το άλμπουμ το βρετανικό. Παρ' όλα αυτά είναι μια εισαγωγή σε αυτήν την υπέροχη, το υπέροχο ταλέντο του Hendrix και μια απόδειξη ουσιαστικά ότι η κιθάρα μπορεί να γίνει κύριο φωνητικό όργανο, και βέβαια ένας μουσικός ο οποίος έφερε νέες τεχνικές γλώσσες στην μουσική και στο παίξιμο γενικότερα της κιθάρας, και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο γράφεται και παίζεται η ροκ μουσική.

Άλλο ένα σοκ για την rock σκηνή, την αμερικανική rock σκηνή. Ένα άλμπουμ το οποίο επίσης εμφανίστηκε σαν να είχε ήδη παρελθόν από πίσω. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Van Halen, η Van Halen, δεν είμαι σίγουρη πώς προφέρονται. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ το 1978, τότε βγήκε, τότε ξεκίνησαν την καριέρα τους. Είχαν ήδη βέβαια χτίσει μια φήμη σε κλαμπ της Καλιφόρνια πριν μπουν στο στούντιο. Ηχογράφησαν αυτό το πρώτο άλμπουμ σε πάρα πολύ λίγες εβδομάδες με τον Ted Templeman και στόχος ήταν να αποτυπωθεί η live ενέργεια χωρίς πολλές υπερβολές ουσιαστικά. Επαναστατική η Van Halen γενικότερα. Ο Eddie Van Halen επίσης άλλαξε το παιχνίδι της κιθάρας των 70s και των 80s. Έφερε στο προσκήνιο και στην mainstream σκηνή το two-handed tapping, μια τεχνική η οποία ακούγεται σαν να παίζονται δύο κιθάρες μαζί, ακούγεται σαν δύο κιθαρίστες ουσιαστικά. Πάρα πολύ γνωστό το κομμάτι τους Eruption από το άλμπουμ αυτό. Η φωνή που ακούσαμε και που ακούγαμε πάντα στους Van Halen είναι ο David Lee Roth, ο οποίος επίσης είχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκηνική παρουσία. Πολλά σπασίματα, πολύ έντονη γενικότερα η παρουσία του στα live και μια πάρα πολύ έντονη party rock διάθεση και ενέργεια γενικότερα στις συναυλίες τους. Αυτή ήταν η Van Halen με τον ντεμπούτο τους και το κομμάτι Can't Stop Loving You.

Νομίζω πως είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι μιλάμε για βρετανικό συγκρότημα της punk κυρίως και post-punk εποχής, Gang of Four, από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της post-punk εποχής βέβαια, γνωστή για τον πολιτικό τους στίχο και τον σπασμένο αλλά χορευτικό ήχο τους. John King στην φωνή, ο Andy Gill στην κιθάρα, Dave Allen στο μπάσο και Hugo Burnham στα drums. Δημιουργήθηκαν το 1977 στο Leeds στην Αγγλία. Δεν έπαιζαν κλασικό punk βέβαια. Έπαιζαν, γι' αυτό και μάλιστα λέγεται πως είναι λίγο πιο, θεωρούνται πιο post-rock, πιο κοφτές ρυθμικές κιθάρες, πιο funky ρυθμός σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει σαν punk ήχο, ειδικά στη βρετανική σκηνή. Έδωσαν μια μεγαλύτερη ενέργεια, λίγο έναν πιο funk ρυθμό και βέβαια όλοι οι στίχοι είχαν πολιτική και κοινωνική κριτική. Ήταν ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε από φοιτητές ουσιαστικά με έντονη πολιτική σκέψη. Γι' αυτό και προέκυψε ο ήχος και ο στίχος που προέκυψε από τους Gang of Four. Το κομμάτι που ακούσαμε, το Damaged Goods, δεν είναι άλμπουμ. Δεν είναι μάλλον... Είναι ναι μεν το ντεμπούτο τους. Δηλαδή με αυτό ξεκίνησαν, με αυτό παρουσιάστηκαν στο κοινό. Απλά ήταν single. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους ήταν το Entertainment το 1979, το οποίο περιέλαβε μετά και το single Damaged Goods. Θεωρείται από τα πιο σημαντικά βέβαια post-punk άλμπουμ όλων των εποχών. Το Damaged Goods, το πρώτο single δηλαδή, κυκλοφόρησε το 1978. Ήταν η πρώτη μεγάλη τους ουσιαστικά δήλωση και τους έκανε γνωστούς στο πιο indie underground κοινό της punk μουσικής σκηνής μέχρι τότε της Μεγάλης Βρετανίας.

Το 1973 ιδρύεται από τον Hill Crystal, ένα πολύ μικρό κλαμπ στη Νέα Υόρκη, στο Bowery της Νέας Υόρκης, το CBGB, το οποίο έγινε σπίτι ουσιαστικά του punk και του underground rock. Το όνομα σημαίνει Country Bluegrass Blues, που αρχικά αυτό ήθελαν να είναι το στυλ της μουσικής, και στην αρχή δεν είχε καμία σχέση το κλαμπ με punk. Η αλλαγή ωστόσο ήρθε όταν νεαρά συγκροτήματα άρχισαν να παίζουν εκεί, όπως οι Ramones, Television, Blondie, Talking Heads και Patti Smith βέβαια. Η Patti Smith λοιπόν ήταν η κεντρική φιγούρα του CBGB στη Νέα Υόρκη για πάρα πολλά χρόνια. Το 1975 θεωρείται η χρονιά που ουσιαστικά εντάσσεται πλέον στην ευρύτερη μουσική σκηνή της punk μουσικής με το ντεμπούτο άλμπουμ της, το Horses, το οποίο θεωρείται από τα πιο σημαντικά ντεμπούτα στην ιστορία της punk μουσικής, και είναι ένα άλμπουμ το οποίο ουσιαστικά δίνει μια ποιητική διάσταση στην rock μουσική, και από πάρα πολλούς θεωρείται η βίβλος του punk art rock. Το πρώτο λοιπόν άλμπουμ, η εισαγωγή της Patti Smith στην μουσική σκηνή, την ευρύτερη μουσική σκηνή της punk και της rock, μετά από μια πολύ μεγάλη ιστορία βέβαια live μουσικής εμφανίσεων, μουσικών ουσιαστικά, που είχε στο CBGB.

1970, εποχή και χρονιά θεμέλιο γενικά για την rock μουσική, οι Funkadelic κυκλοφορούν το debut το άλμπουμ τους, το οποίο θεωρείται επίσης θεμέλιο για την funk rock και την ψυχεδελική funk μουσική. Η εμφάνιση των Funkadelic γενικότερα, άρα και το debut το άλμπουμ τους, ήταν η στιγμή που το funk ξεκίνησε να συναντά το rock και να γίνεται πιο ψυχεδελικό, πιο σκοτεινό και πιο επαναστατικό. Το συγκρότημα συνδέεται με το μεγάλο μουσικό σύμπαν που είχε δημιουργήσει ο George Clinton, τον Parliament Funkadelic. Συνδυάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό funk, rock, soul και ψυχεδελική rock μουσική με πολύ βαρύ ήχο για την εποχή εκείνη. Κιθαρίστας των Funkadelic, ο Eddie Hazel, που κομμάτι, μάλλον διασκευή, ακούσαμε και την προηγούμενη ώρα. Ο ήχος έχει επηρεαστεί εννοείται από Motown Funk, ωστόσο είναι πολύ πιο σκοτεινός και πιο ψυχεδελικός από το κλασικό Motown Funk, με μια πολύ τραχιά, σχεδόν live, underground παραγωγή.

Peter Green ήταν ιδρυτής των Fleetwood Mac και πολύ μεγάλη μορφή του βρετανικού blues γενικότερα. Πολλά χρόνια μετά την διάλυση των Fleetwood Mac δημιουργεί αυτήν την μπάντα τους Peter Green Splinter Group το 2004. Συγγνώμη, το 2004 δημιουργήθηκε, ιδρύθηκε το 1996. Ο Green είχε ήδη περάσει διάφορα, πολλά χρόνια μάλλον, εκτός μουσικής και το ντεμπούτο άλμπουμ των Peter Green Splinter Group επανενέταξε τον Peter Green στην μουσική σκηνή και βιομηχανία, παραδοσιακότατη blues βέβαια και blues rock, πολύ απλό παίξιμο και μεγάλη έμφαση στην κιθάρα του Green.

Πολύ ωραίος, καθαρός blues ήχος και πάρα πολύ ωραία κιθάρα του Peter Green. Ο Peter Green έφυγε από τη ζωή το 2020 και θα λήξουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα πολύ αγαπημένο δικό μου άλμπουμ και καλλιτέχνη και κομμάτι όλα, Pain in My Heart, το ντεμπούτο του Otis Redding, ένα από τα θεμελιώδη άλμπουμ της soul μουσικής. Βέβαια, κυκλοφόρησε το 1964, ηχογραφήθηκε εννοείται στην στάξε σκηνή, soul, rhythm and blues και southern soul ήχος της κλασικής στάξε records. Ο ήχος γυμνός και συναισθηματικός με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, όπως πάντα, στη φωνή του Otis. Θα ακούσουμε το πολύ αγαπημένο κομμάτι Stand By Me, ένα από τα πρώτα άλμπουμ βέβαια που έδειξαν την δύναμη της soul ερμηνείας και ένωσαν το gospel συνέστημα με την R&B παραγωγή και βέβαια έθεσαν τις βάσεις για πάρα πολλούς καλλιτέχνες της soul μουσικής. Οπότε με αυτό το πολύ αγαπημένο κομμάτι του Otis Redding θα σας καληνυχτήσω. Δίνουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στις 10. Μέχρι τότε να ακούτε πάρα πολύ μουσική, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Ήμουν η Άντι, ακούσατε Lomo Geeks, θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Ακούτε Eternal Radio.
1: Use your imagination.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.